Εγώ το σκάμπι τώρα σαν του ρόπου, σαν του μνητά τη γάρη. Τρούσα με σαν καμί μου στη γιάννη ροπ. Μπερσάμε να κάνει κουμπλάν με. Τσίντα μου με κάρδια τη.